0: ορδόκα και τα μαράσκι για εκμοτέλ. Μανιό έσλαρι του, η τσούλη κοδινά. Γουμπέιτσαν με τι εγίνγκο διεμουτάρτε μαντούλια μέσπιεταν.
1: Gure su caldaría María Ángeles, benetako artista ez hoyik